0: TD. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Μέσα από τα ξεμπλέκα μαλλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου.